0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός 4B, η πολυεθνική φωνή της Ριζβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα του Glen DFM που σας το παρουσιάζουν η Σωτηρία Στυλιανού και ο Νικόλας Λακίδης.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
0: Σήμερα θα συνεχίσουμε το ραδιοέρανο που είναι για το γυροκομείο μας του Αγίου Νικολάου. Είναι πολύ, πάρα πολύ ιερός σκοπός και αυτό σας παρακαλώ τηλεφωνάτε 32 40 86 86 και εμείς θα σας...
1: Θα μιλήσουμε για το γυροκομείο, θα ακούσετε τραγούδια και να έχετε μια ευχάριστη παρέα από εμάς και ευχάριστη παρέα από εσάς ακούγοντας τις προσφορές σας.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε το πρόγραμμά μας με το Μανώλη Μητιά, ο τρελός.

0: Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Τώρα θα κλείσω γιατί χτυπάνε οι γραμμές και θα σας μιλήσουμε άλλη φορά που θα είμαστε μόνοι μας εδώ.
1: Μανώλης,
0: καλή ημέρα να έχετε.
1: Μανώλης Μητσιάς.
0: Ευχαριστώ
1: το
0: πολύ.
1: Υπέροχο αυτό τραγούδι, ο τρελός.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάτε,
0: ακούω.
1: Είπαμε, συνεχίζεται ο ραδιοέρανος 32, 40, 86, 86. Το λοιπόν, είναι πολύ αεροσκοπός.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας παρακαλώ,
0: ευχαριστώ.
1: Τηλεφωνήστε.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Καλό, δεν ξέρει ο άνθρωπος. Έχουν ανάγκη κρεβάτια, έχουν ανάγκη πολλά πράγματα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Έχω πάει και έχω δει μέσα και είναι...
0: Okay, ευχαριστώ, θα το πω, θα προσπαθήσω.
1: Λοιπόν, σας παρακαλώ.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Εντάξει.
0: Πάει, πάει.
1: Και συνεχίζομαι.

0: Μπορεί να τραγούδι αυτό είναι από τη Νέα Λαϊκά. Έτσι λέγεται. Μου το έστειλε ο φίλο μου, ο Ανδρέα Σταύρου. Θα αγκιάσω, Ανδρέα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει φωνάρα αυτό. Λέγεται Νέα Λαϊκά Τραγούδια. Το λοιπόν. 32, 40, 86, 86. Μην ξεχνάτε τον αριθμό. Εμείς θα σας παίζουμε ωραία τραγούδια. Κρατάμε ευχαριστημένους και με τα τραγούδια του Glendy FM. Εσείς μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνάτε. Έχετε να πεις τίποτα, Σωτηρία?
1: Ναι, θέλω να συνεχίσω να πω ότι να ξανακαλημερίσω τους ακουρατές μας. Να πω ότι σήμερα είναι Σάββατο 2 Μαΐου και η Εκκλησία μας εορτάζει την ανακομιδή των ιερολειψάνων του Αγίου Αθανασίου του Μέγα. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Εκκλησία στον Άγιο Γιώργο είναι εορτάζει, το γνωρίζω, και χρόνια πολλά στον ιερέα που εορτάζει την ονομαστική του εορτή. Στο σημερινό μας πρόγραμμα, όπως ακούσατε από χθες, άρχισε ο ραδιοέρανος του 4B για να βοηθήσουμε, το ελληνικό γυροκομείο της παροικίας μας του Αγίου Νικολάου, όπου θα συνεχιστεί μέχρι την 5η 7 Μαΐου, και καλούμε τους ακουρατές και τις ακουρέτρες να βοηθήσουν τον ιερό αυτό, το ιερό αυτό έργο με την προσφορά τους. Και εδώ θα αρχίσω με τις προσφορές. Πρώτη προσφορά που θα διαβάσω είναι η δική μου, Σωτηρούλα Στυλιανού και οικογένεια, το ποσό των $50. Μετά συνεχίζω με τον κύριο Γιάννη Μιχελίν, ο οποίος τον ευχαριστούμε πολύ. Μας έχει συγκινήσει για το ότι μέχρι τώρα σε άλλα προγράμματα έχει προσφέρει μέχρι τώρα το ποσό των $150 και προσφέρει και σήμερα στο δικό μας πρόγραμμα ακόμα $50 και συμπληρώνει το ποσό των $200 της προσφοράς του προς τα γυροκομείων. Και για τα και χάρη των προγραμμάτων εδώ, λέει, πολύ, γιατί εκτιμάει όλους τους εκφωνητές και τις υπηρεσίες που δίνουν εδώ, και το ότι του πάντα του αφαιρούμε τραγούδια ό,τι ζητήσει, και ότι τον έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ όταν ήταν στο νοσοκομείο. Και ζήτησε το τραγούδι για το κυπριακό τραγούδι 30 φιλιά, αλλά λόγω του ότι ο κύριος Νίκος τώρα είναι απασχολημένος, θα σου το αφιερώσουμε το άλλο Σάββατο, κύριε Γιάννη. Και θα συνεχίσω τώρα με άλλες προσφορές. Μαρία Σάβα Γιωργάς, $50. Ευχαριστούμε πολύ. Χρυσάνθη Παπασάβα, $50. Ευχαριστούμε πολύ. Άλεξ Μαρκέτος, το ποσό των $50. Ευχαριστούμε πολύ. Άλεξ Νικολόπουλος, το ποσό των $50. Ευχαριστούμε πολύ. Και Κλεοπάτρα Ζαργάνης, το ποσό των $5. Ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε. Να συνεχίσουμε με προσφορές.
0: Συνεχίζουμε με τραγούδια.
1: Α, τραγούδια.
0: Και μην ξεχνάτε, 32, 40, 86, 86.

0: Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι στον αέρα η τηλεφωνά η σωτηρία. Και λοιπόν, μόλις τελέψει με ένα, πιάνει τον άλλον.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μην νομίζετε ότι δεν θέλουμε να σας μιλήσουμε. Έχετε υπομονή και θα σας πιάσουμε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία, να συνεχίσουμε προσφορές.

0: Λοιπόν, και αυτό τραγούδι ψαράς είμαι εγώ. Αυτό λέει ο συνάδελφος και φίλος μου, ο Ανδρέας Σταύρου. Θα ευχαριστώ, Ανδρέα. Ώρα σου καλή. Λοιπόν, συνεχίζομαι με το ραδιό 32-40-86-86. Το τηλέφωνο είναι ένα, δυστυχώς. Λοιπόν, μην απογοητευτείτε καθόλου, γιατί όλους θέλουμε να σας ακούσουμε, όλους. Λοιπόν, εμείς το μόνο που θα κάνουμε θα παίζουμε ωραία μουσική.
1: Ωραία, θα συνεχίσω.
0: Ναι, λέει.
1: Ναι, έχουμε ακόμα προσφορές.
2: Θα συνεχίσω τώρα. Η κυρία Διονυσία. Πολύ δυνατό. Χαμηλώσε το. Η κυρία Διονυσία Αντρόνικος προσφέρει το ποσό των $300. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διονυσία. Ο κύριος Μιχάλης και Σταματία Μάνης προσφέρουν το ποσό των $50. Ευχαριστούμε πολύ. Τον Μιχάλη και τη Σταματία, και συνεχίζω. Μάνιουελ Σαρόγλου, $5. Τζόζεφ Ρελάτο, $5. Μανώλης Σάμιος, $30. Δέσποινα Ζούμας, $10. Χρυσάνθη Λιβανός, $10. Ελένη Αρώνης, $20. Άγγελος Ζανγκετάκης, $20. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι σας καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 32, 40, 86, 86.

0: να πρωί.
1: Έλα, ανοιχτά στο.
0: Μπορείτε να πω.
1: Τηλέφωνο 3240-8686.
0: Δεν έχω τα γυαλιά.
1: Τα ονόματα.
0: Α, τα όχι να συνεχίσω. Όχι, θα διαβάσω κάτι.
1: Μα γύρευε τα γιαγιά της και ήταν πάρει στο κεφάλι της.
0: Τι να προλαβώ, τηλέφωνα, τετράδια.
1: Τηλέφωνο.
0: Τηλέφωνο, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Πιάσου.
0: Συνεχίστε εσείς. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είμαι στον αέρα, θα συνεχίσω με κάτι που έχω σημειώσει. Σήμερα το πρωί το έχω γράψει. Λέω, το δρομολόγιο της ζωής, λέει, γράφω αργά ή γρήγορα, φυσικά και ανθρώπινα, θα μας φέρει αντιμέτωπους στην ανάγκη να έχουμε ανθρώπινες ανάγκες και η βοήθεια από κάποιους άλλους ανθρώπους θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη. Το καλύτερο για μια ανθρώπινη ψυχή, αγάπη, φροντίδα και ένα όμορφο και υγιές περιβάλλον και που είναι αυτός ο χώρος εκτός οικογένειας φυσικά, μα που αλλού είναι ένας οίκος ευηγυρίας όπου σαν μια άλλη ζεστή οικογένεια μπορεί να προσφέρει όλα αυτά. Και αυτόν το απόδειξε όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην παροικία μας, το γυροκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου εδώ και αρκετά χρόνια προσφέρει μια αξιοπρεπή και χριστιανική προσφορά στα νιάτα των κυρατιών. Σήμερα καλούμαστε να βοηθήσουμε όλοι μας όπως μπορούμε. Μικρό ή μεγάλο ποσό, η προσφορά σας δίνει χαρά, χαμόγελο, φροντίδα, ζεστασιά σε ανθρώπους που διανύουν το τελευταίο δρομολόγιο της ζωής τους μέσα σε αγάπη. Η αγάπη είναι η λέξη που περικλεί όλα τα της ζωής, τα συναισθήματα, όχι μόνο σε όσους δίνουν, αλλά και σε όσους προσφέρουν. Γιατί η προσφορά είναι ισότιμη σε αξία και συναισθήματα, ελεεί και ευλογεί συνάμα. Σήμερα ο Ελληνισμός της Βρισβάνης και όλη την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι την 5η 7 Μαΐου καλείται να προσφέρει για το γυροκομείο. Το 4EP βοηθάει σε αυτόν και παρακαλούμε όλους τους ακουρατές και τις ακουράτρες να βοηθήσουν όπως μπορούν. Και θα συνεχίσει ο Νίκος με μουσική και τραγούδια και εγώ θα απαντώ στα τηλέφωνα. Γεια σας.

32-40-86-86. Σας παρακαλώ, όταν δεν απαντάμε, μην νομίζετε ότι δεν σας δίνουμε σημασία. Είναι που είμαστε στον αέρα με άλλα τηλέφωνα. 32-40-86-86. Χτυπάτε τα τηλέφωνα, ο σκοπός είναι ιερός.

Κάνε από να Συνεχίζουμε με άλλα ονόματα. Μιχάλης Καρακατσάνης. Το ποσό των 20 δολαρίων, ευχαριστούμε πολύ. Τζιμ Κασιμάτης, 20 δολάρια, ευχαριστούμε πολύ. Και Μιχάλης

0: λοιπόν, είπαμε 32 40 86 86. Τηλεφωνάτε, έχουμε μισή ώρα, έχουμε μισή ώρα ακόμη. Λοιπόν, σας παρακαλώ, όπως σας είπα, έχουν ανάγκη πολλά πράγματα στο γυροκομείο, γιατί και είναι το μόνο που έχουμε, δεν έχουμε άλλο. Αυτό είναι.
1: Πότε ιδρύθηκε, ναι, δεν έχω ακούσει, πότε έχει χρόνια.
0: Νομίζω το 80, 80, 82, 85 και γύρω.
1: Έχει αρκετά νομίζω, χρόνια.
0: Νομίζω, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Το έχουμε επισκεφτεί λόγω πολλών λόγων, γιατί έχουμε κάποιον γνωστό εκεί. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά όλα τα χρόνια. Και είναι και μέσα σε ελληνικό περιβάλλον, είναι το κυριότερο. Η γλώσσα, τα φαγητά.

0: 32 40 86 86, το τηλέφωνο μας. Μην το ξεχνάτε. Έχει ανάγκη κουζίνα, έχουν ανάγκη κρεβάτια, έχουν ανάγκη πολλά πράγματα. Έχετε δει, πήγατε και το έχετε, όλοι μας το έχουμε δει πως είναι και τι έχουν ανάγκη. Δεν, ανάγκη, δεν τα έχουν κρυμμένα, δεν είναι και αυτά ψέματα λόγια. Πας και βλέπεις και καταλαβαίνεις. Ιερός σκοπός είναι, πάρα πολύ ιερός.
1: Να διαβάσω κάτι για τα γερατιά λίγο.
0: Για γρήγορα.
1: Ωραία. Τα γερατιά λέει αρχίζουν στον άνθρωπο από τα 60 του χρόνια.
2: Τότε παρατηρείται... Τα γυρατιά, λέει, αρχίζουν στον άνθρωπο από τα 60 του χρόνια. Τότε παρατηρείται ελάττωση της θρέψης και ανικανότητα απόκτησης απογόνων. Από ανατομική άποψη, τα γυρατιά, λέει, οφείλονται στην υπερβολική ανάπτυξη του εινόδου συνδετικού ιστού, ο οποίος γεμίζει και κλείνει γύρω-γύρω τα διάφορα όργανα, εμποδίζοντας την ανάπτυξη και των άλλων ιστών του μυϊκού, του νευρικού και του αδενικού. Και έτσι τα κύτταρα των παραπάνω ίσως ιστών παθαίνουν ατροφία και πεθαίνουν. Αυτό το είναι για τα γερατιά και συνεχίζει. Εκτός από την ανικανότητα αναπόκτησης απογόνων, λέει, άλλα γνωρίσματα των γερατιών είναι ότι πέφτουν τα δόντια, ασπρίζουν και πέφτουν τα μαλλιά, παρατηρείται πρεσβειοποία, το σώμα καμπουριάζει, η φωνή αλλάζει, η αναπνοή γίνεται δύσκολη, ελαττώνεται η κανονική θερμοκρασία του σώματος, αδυνατίζει η μνήμη, οι σωματικές δυνάμεις λιγοστέγουν κτλ. Ο γέρος, λέει, εύκολα αρρωσταίνει και δύσκολα θεραπεύεται. Οι συνηθισμένες αρρώστιες στο γέρο, λέει, είναι η αρτηριοσκλήρωση, η μυοκαρδίτιδα, η νεφρίτιδα, τα αθρητικά, η συφόρηση κτλ. Όλα αυτά είναι φυσικά φαινόμενα στο ανθρώπινο σώμα και καταλήγουν ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός στα γερατιά. Αυτό είναι η αλήθεια της αλήθειας και της ζωής. Και δεν είναι αναπόφευκτα, είναι για όλους δρομολόγιο. 32 40 86 86.

0: 32, 40, 86. Μην ξεχνάτε, έχουμε περίπου 18-19 λεπτά. Λοιπόν.
1: Συνεχίζω με τις παραγωγικές ανακοινώσεις. Φίλες και φίλοι του ραδίου 4B, το ελληνικό γυροκομείο της Βρισβάνης, Άγιος Νικολάος, χρειάζεται την οικονομική βοήθεια όλων μας. Ο εξοπλισμός της κουζίνας και οι κλίνες χρειάζονται αντικατάσταση. Τα ελληνικά προγράμματα του ραδίου διοργανώνουν ραδιοέρανο από την Παρασκευή πρωί 1η Μαΐου έως την 5η βράδυ 7 Μαΐου. Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα πάνε προς ενίσχυση του γυροκομείου μας. Είναι ένας ιερός σκοπός που όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Ό,τι χρηματικό ποσό μπορούμε να προσφέρουμε, μικρό ή μεγάλο, είναι σημαντικό. Εκ μέρους όλων των εθελοντών των ελληνικών προγραμμάτων, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεχή συμπαράστασή σας. Η επόμενη ανακοίνωση λέει ότι η κριτική αδελφότητα Queensland's σας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει όλο τον ελληνισμό. Στον ετήσιο χορό για τη μάχη της Κρήτης, το Σάββατο 9 Μαΐου, στο Mansfield Tavern, 181 Quaker Road, Mansfield, με έναρξη στις 6:30 μετά μεσημβρία. Ελάτε με την παρέα σας για τραγούδι, χορό και κέφι σε μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, κριτικούς και μη. Στη σκηνή, ο θρυλικός καλλιτέχνης Μανώλης Κόνταρος, στη λύρα και το τραγούδι, μαζί με τον Στέλιο Παπαδάκη στο λαούτο, Μιχάλη Γιωργασάκη και Κυριάκο Κοντέκα. Μια βραδιά γεμάτη Ελλάδα, μην τη χάσετε. Οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν γεύμα τριών πιάτων, είναι ενήλικες $95, παιδιά 13 έως 17 ετών 75, 5 έως 12 ετών 30, παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Για κρατήσεις ερωτήσεις, καλέστε τη Φίλια στο 04-21-65-09-21. 04-21-65-09-21. Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της πρώτης επαιτειακής

0: της πλάκας για τη μάχη της Κρήτης στο Queensland, στο μνημιακό ηρών του RSL Holland Park, 58 Arnold Street, Holland Park. Θα μας τιμούσε ιδιαίτερα η παρουσία σου σε αυτήν την ιστορική τελετή, η οποία θα ακολουθήσει από κατάθεση στεφάνων εις μνήμη των πεσόντων. Αυτές είναι οι παρικιακές ανακοινώσεις. Τηλεφωνήστε στο 32 40 86 86 για τις προσφορές σας. Παρέα εδώ με τον Νίκο Λαγκίτη και τη Σωτηρία Στυλιανού στο πρωινό πρόγραμμα του Σαββάτου. Καλή ημέρα να έχετε και περιμένουμε.
1: 32, 40, 86, 86. Εμείς θα σε διασκεδάζουμε με ωραία τραγούδια. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Όλα τα τραγούδια ήταν που τα διάλεξα για εσάς. Εύχομαι να σας αρέσανε. Και συνεχίζουμε. Και εσείς τηλεφωνάτε, τηλεφωνάτε. Μη φοβάστε. Θα σας ακούσουμε όλους. Θα ανοίξουμε με την

0: 32, 40, 86, 86. Μην ξεχνάτε. Τηλεφωνάτε, έχουμε μόνο, έχουν μείνει ακριβώς 10 λεπτά.
1: Έχουμε να διαβάσω τρία
0: προσφορές.
1: Προσφορές. Είναι ο Στέλιος και η Νίνα Στυλιανού, 20 δολάρια. Ευχαριστούμε πολύ στο Στέλιο και την Νίνα. Ο Γιώργος Μαλακός, 20 δολάρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο Ανδρέας και η Συντζάλα Στυλιανού, 50 δολάρια. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Και συνεχίζουμε και περιμένουμε τις προσφορές σας.

0: μας έχουν μείνει 5 λεπτά. Λοιπόν, τηλεφωνήστε όσοι μπορείτε τώρα, 32 40 86 86. Εμείς θα πούμε πως θα κλείσουμε το τηλέφωνο, αλλά εσείς μη στεναχωριαστε, τηλεφωνάτε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν,
1: να ευχαριστήσουμε όλων τους ακροατές που τηλεφωνήσανε τις προσφορές
0: τους. Αλίμονο,
1: ναι. Λοιπόν, καλά και θα συνεχίσουν ώρα.
2: Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες για τις προσφορές τους. Ώρα δια ώρα να συνεχίζεται για την ερχόμενη και απόψε.
0: Και απόψε.
2: Και όλες τις ημέρες μέχρι την Πέμπτη το βράδυ, 7 του Μάη. Και κάθε προσφορά είναι εκπρόσδεκτη. Έχουμε όλοι καθήκον να προσφέρουμε και να δώσουμε για το κυροκομείο, γιατί είναι το μόνο
0: μέρος. Ιεροσκοπός.
2: Ιεροσκοπός. Ευχαριστούμε για την παρέα σας. Καλό Σαββατοκυριακό. Και και καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα. Είναι και δύο του μήνα.
0: Ναι. Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7 που θα συνεχιστεί ο ραδιοέρανος. Από μένα να έχετε ένα ευλογημένο και χαρούμενο πρωινό και για όσο οδηγούν, προσοχή στους δρόμους.
2: Και ο κύριος Γιάννης Μιχελής είπε ότι και η πιο μικρή προσφορά, λέει, είναι τόσο ιερή που μπορεί να πάει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Τάχα να δίνουμε.
0: Εντάξει.
2: Καλή σου μέρα, κύριε Γιάννη. Περαστικά χάρηκα που είστε εκτός του νοσοκομείου. Ευχαριστούμε για τις προσφορές σας. Και το τραγούδι σας με το καλό, πρώτα ο Θεός την άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει.